φωτιά. Λέτεν το είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντα εν του είμαι γκέν. Πριν τόλες εμνήσω κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.